Status 74, ας καθένα νιού, κάθεσουν τέγεσαι, κάθεσουν τέγεσαι, ξομούχα, με και τα γοτζα να πηγήνω, και εγώ και τραπήνε και, κάθεσουν 3 minutes, κάθεσουν 3 minutes, κοτί μία εγώ το μίγιο του, και του γκούνι, αργά ρεγά, status 74, number 7, τα βασάλι, ηγκία, σάι στο γόλ, κάκο με τον τέγεσαι, και τα αέμου, κάθεσουν τέγεσαι, ξομούχα. Είναι λίγο να γυμί κυπίντι, αλλά άλλα σαλάμα, κυπίντι απειλή, ακόμα λε κυπίντι. Σογκούνι, κομμάτι των κασίτη, και γίνει γραμμή είναι και αγγίτε σε τάγια, λέγινε και γελίγινε και γκίγκοτι και καπίσα. Σο, μαραγκούνο, εγώ σα είσαι και γκίγκο κανίσα. Λαπτά, εγώ την τόη του ιέτα αυτά κανίσα. Αυτά τσάκι, κουκούκο ή του ιέτ και τόγο, ατί τέλει να πανέκε στη βουή. Σο, κονιγά λέγινε, νταγένιο είναι σογκούνι, πα. Εγώ δεν του γκίνγκεν πέσα, δεν μου γκίνγκε λέγε του σογκούνι. Στάτου 74, α αγώ γάσα μήνυνε, αγατού νόημα είναι. Κατουλούλου. Κολλέγει τα γέννη. Σίγουρα είναι νιώνα παγιν. Πήγα από smartphone. Αγώνο. Ρόντζι τα γέννη. Κιγουρέ μύρι. Κακή κάτσε. Νιώ 1000. Ρόντζι τσάκιλιν. Κακή κάτσε. 400. 450. Νο μάμα νουέγγι. Ρο. Βανόμε. Μουτζικάσο. Όλτζι και να μάμα σήμωσε. Τζαγούσε. Κοτσάκι να μάμα νιώ. Ρόντζι Κριστό βάγαινε. Κριστόφα, εγώ νιώθηκε εμένα. Εγώ νιώθηκε 1000 Κριστόφα. Σου είχε ρελείς, μίγο μη. Άρα. Άμα και πήγε λετούνε εγκαμπύλη. Άμα και πήγε λετούνε αγκατούλε και τον γνωτάει την τάγη σήμα. Να το κοιτιόγκανε ή του στάτου 74 ας. Λαμπατώγω του και νάμπα 7. Κάγω νιώθηκε σαγώ εγκυ του αραγάρακα στάτου 74 ας. Νάμπα 7. Μονιά να είχε σάει οτομάτικα να πατάει άγκες. Στάτου 74 ας νάμπα 7.

Αγία, το μα 3 minutes, το μα 10 εξ ομόγων, κοίτα και βεβαιά, και γρήγορα το αμάμε και γερτσίν σαν. Καγία τον παρέντα, αγκό την κουνίνια, είναι και σε ζωσό μου κοτκό, γάι λέζει και άραν κουνιά νέα την τάι smartphone, όμε φούγκο σα ακουακίλα μου του. Τα έγινε ναι, μου τζόγιν και αγκίτιο. Στάτου 74 ash να πατού. Μη τζα γερίνιο λεβέντι το αγκάλα, ρονίτζι τον εγγύρε. Elsie, είναι μου γέννη βανά, είχα 1000. Με γέρε όλη γρήπτο, τα έγα πέσα, γρήπε, τα έγρυπε, τα γέννη τόμγα γερίβε, πεσό. Τα ρίγη καμό, να λέγε τρα είναι κοτά ρίγη μπίλι, μου εσύ ανάνε, πέτου τα βαϊ, γράβε τα ψωσί. Να τα μου είναι όλη γρήπτο, τα πήγα πέσα, ακόμη και εγώ τέρκα πέσα νιώ. Ένω έμου είναι ούτε ακούτσα, νιώ ψάσε τα πανιανίνη. Ωραία, κοιτάγε, γιγούρε νιώ, γιγούρε κέρεν. Είναι κέρεν να πακέι, σώ μάγνα λίγη λίγη κορά κάρεν, να ήταν κέρεν. Λέει να κέσαι κέρε, κέι ή κόμμα κέρεν είναι να το γι. Yes, κέρεν να με πάτα 1000, κόμμα μίσιν. Άγια, στάτου 74 ας, δέκα ισχάγα είναι τσοκάγγιτη, κορό κοιτάγε, να κάσω τα νιωρό νίτσι να κούρε. Ει, τι να συμπάει, μα άγια είναι λέει κουκτή να κέρε τις τα νιωρό ραπίνε, κάει κόν 45 σιλίγγς. Εντε λέει αίβο δίνα, είτε στα νιωρό νιωρό ραπίνε. Άγια κόν 45 και λέγεν τα ιγουέγε σογόνι για μίσια και του νιωρό ραπίνε. Άγια, στάτου 74 ash number 2. Στάτου 74 ash number 2. Νάνι, τσεπτσέπα. Γκόντζι, τσεπτσέπ, στάτου 74 ash number 2, αργά.